που το γιο ετή. Ταν σογιο μα παν κακά, μποτεν πατρικάν τόν. Μιαν καπουτάιαν λιάν,